Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούωνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, αλλά εκφύρεν. Σε φύρεν.

Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.